ya historia sin hechicete. Σαν άνθρωπος δεν είμαι υπεύθυνος της πράξης μου, γι' αυτό με κάνει υπεύθυνο το πράξιο.